Ρίβει να σχά, ο Αουκεμάση, ο Ρωμάση, η Λαχταβάση, η Λιμπούτσε, η Κάτσιον, Τούκου, η Χανκουνάπα, άμα σούα, άμα Λιούλια, άμα Χέλια. Είναι μάντα Χανκουνάκα, άμα Τιαρίμι Σποπουρή, σε παπαγάριν και ουέρε, η Μιουάρα, κομμουνικασιόν, προγράμμα, σου τι αϊσιόν, είσαι χίνε μάντα Χανκουνάκα, σου μαχ κουσίσκα, σου μαχ ουμα τσάσκα, σαρίκουνα, εκεί που χάνει να εκτιαν πίτα τσά, μα η τσά, μα να νο κατάγα, νο ματσαρικούνι και ουέρε, η Μιουάρα, κομμουνικασιόν, προγράμμα, σου τι αϊσιόν, είσαι χάνη, είσαι χάνη, είσαι Kai iskai chunka hiskonio punchai kai Julio Kilemanta kai iskai waranka iskai chunka sotai huata. Wau kemasis, ya warmasis, liakta mas kinamanta kan kunaka macheri musopuni kai waira simi wara komunikasyon programa suti ai suyuniska. Pachnegi chiri musai chaiku kai waira simi ta gai lago norte Potosí 91.5 nishapi kai apakani provincia Chile 89.1 Cay Montero Norte Integrado 103.9 y Agay San Julián Provincia Ñuflo de Chávez 90.7 en Israel. Ginamanta Ogmasi, Ormasi, Lactamasi, Pachinigichis, Uyarim Skagichere, Cay Guayra Simita, Novay, Cancuna Camicharim Sopuni, Sapapagarin, Cran Sumas Cusisca, Sumas Umachasca, Sadricun Equipo, Hanin Actian, Pita, Chama y Tacha, Mana Novatar, No Macharicunica, Guayra Simi, Guara Comunicación, Programa Sutiai Suinscapi.